κόπα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το έχεις καταλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.